0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Αλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Dalkas 88,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

Γκαλγκάς 88,2. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
2: Του γρου για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια, Νέα Υόρκη. 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
3: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
1: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το La La La, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το La La La κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το La La La και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

Παρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει

0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
4: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

Dalkas 88,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.
3: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
4: Δαλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το La La La, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το La La La κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το La La La και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Αλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα.

πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

Γκαλγκάς 88,2. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
4: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Dalkas 88,2. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας? 22 210 37 622.
1: Dalkas 88,2. Δώσε πόνο.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη υγιεινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7

0: το πολύ 8 κομμάτια πίτα αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
4: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση?
4: Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλιμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
1: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.
5: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
6: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Γαλγκάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Το σωστό βάψιμο αλλάζει την εικόνα ολόκληρου του χώρου.

0: Χώρου σας. Τέχνη και χρώμα. Μιχάλης Ανατολίτης. Επαγγελματικοί ελαιοχρωματισμοί και αποτέλεσμα που αντέχει στον χρόνο. Και για ολοκληρωμένη προστασία του κτηρίου σας. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις και θερμοπροσώψεις. Για κάθε χώρο που θέλετε να ανανεώσετε και να προστατεύσετε. Τέχνη και χρώμα. Μιχάλης Ανατολίτης. Επικοινωνήστε 6955 99 79 77.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
4: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα πας.
7: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
8: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά.
9: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγιαλι είχα πάρει κι όπως ήμουν

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα Επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
5: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
4: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
5: ξέρω που θα πας. Στο Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
4: Καλυμάνης οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 80 227 και στο www.adkalimanis.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ.

0: Σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
3: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
6: Καθημερινά, το βραβευμένο Κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
5: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
6: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
5: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
6: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
5: Γιατί ξέρεις τι τρως.
7: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
8: Αντάβγες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
9: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
10: Δαλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

αγκαλιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το La La La, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το La La La κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το La La La και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

ερωτεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Το σωστό βάψιμο αλλάζει την εικόνα ολόκληρου του χώρου σας. Τέχνη και χρώμα, Μιχάλης Ανατολίτης. Επαγγελματικοί ελαιοχρωματισμοί και αποτέλεσμα που αντέχει στον χρόνο. Και για ολοκληρωμένη προστασία του κτηρίου σας. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις και θερμοπροσώψεις. Για κάθε χώρο που θέλετε να ανανεώσετε και να προστατεύσετε. Τέχνη και χρώμα, Μιχάλης Ανατολίτης. Επικοινωνήστε 6955 99 79 77.
5: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλά

0: πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
1: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατεβάσε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού. Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
6: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό, όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
6: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

τραγούδια που δεν έχουν εποχή. Έχουν όμως Dalga. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα.
3: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
4: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
3: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
4: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
3: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
4: Τηλέφωνο 2221-080-220. Και στο www.adkalimanis.gr. Πρώτη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη τιμή.
4: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη επιβεβαίωση.
4: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
5: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
4: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
5: Ξέρεις τι τρως.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση?
8: Τρώω πίτσα. Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλυμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, τα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Ναι.
3: Αλυμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
10: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
11: Δαλκάς 88,2. Μόνο

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το La La La, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το La La La κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το La La La και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Αλγάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές.

0: Κώστας και Ζήμη αλιμπινίσεις. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Καταστήματα Επίπτων Τίνιακος. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τίνιακος. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Το σωστό βάψιμο αλλάζει την εικόνα ολόκληρου του χώρου σας. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επαγγελματικοί ελαιοχρωματισμοί και αποτέλεσμα που αντέχει στον χρόνο. Και για ολοκληρωμένη προστασία του κτηρίου σας. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις και θερμοπροσώψεις. Για κάθε χώρο που θέλετε να ανανεώσετε και να προστατεύσετε. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επικοινωνήστε 6955 99 79 77.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
6: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Dalgas 88,2. Δώσε πόνο.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το La La La, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το La La La κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το La La La και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι, πως θέλω

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρους Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα, Οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
3: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
8: Dalkas 88,2.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Νταλκάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά σε απίστευτη τιμή μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
4: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
3: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
4: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
3: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
4: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 30 71 19.
3: Γιατί ξέρεις τι τρως.
4: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια.
5: Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα.
4: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
5: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
4: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
5: Τηλέφωνο 2221 080 227. Και στο www.adkalimanis.gr.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, τα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
9: Δαλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Αλφα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Το σωστό βάψιμο αλλάζει την εικόνα ολόκληρου του χώρου σας. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επαγγελματικοί ελαιοχρωματισμοί και αποτέλεσμα που αντέχει στον χρόνο. Και για ολοκληρωμένη προστασία του κτηρίου σας. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις και θερμοπροσώψεις. Για κάθε χώρο που θέλετε να ανανεώσετε και να προστατεύσετε. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επικοινωνήστε 6955 99 79 77.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
7: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατεβάσε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρους Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: C'est toi que je veux.
7: Le cinéma.
8: Your life belongs to
7: the cinema. Dasquino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
11: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
12: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Γκάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια?

0: 2,2. Δώσε πόνο.
1: Μου λένε να το πετάξω το ρημάδι.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το La La La, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το La La La κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το La La La και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκας, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
4: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
4: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
4: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr. Πρώτη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη τιμή.
3: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη επιβεβαίωση.
3: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
5: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
5: Ξέρεις τι τρως.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες.
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλιμπινίση.
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλιμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
8: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
9: Δαλκάς 88,2.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Αλγάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλά, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλά κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλά και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

Γαλγκάς 88,2. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.

0: Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
1: Για μονωτικά, άλλο.
0: Για χρώματα, αλλού.
1: Για κήπο, κάπου αλλού.
0: Όχι.
1: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
0: Εργαλεία.
1: Δομικά υλικά.
0: Χρώματα.
1: Μονωτικά.
0: Γυψοσανίδες.
1: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
0: Μακίτα.
1: Στυλ. Ολέο Μαγ.
0: Φίσκαρς. Κερακόλ.
1: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
0: Δεδούσης Department Store.
1: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
0: 21 7000 4433.
1: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
0: δεν ψάχνεις αλλού.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στα να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
3: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το La La La, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το La La La κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το La La La και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Αργάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
5: Του γρου για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
6: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
4: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη

0: δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.
1: Πωλείται και το σπίτι μου.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το La La La, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το La La La κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το La La La και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα.
3: Το σωστό βάψιμο αλλάζει την εικόνα ολόκληρου του χώρου σας. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επαγγελματικοί ελαιοχρωματισμοί και αποτέλεσμα που αντέχει στον χρόνο και για ολοκληρωμένη προστασία του κτηρίου σας. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις και θερμοπροσώψεις. Για κάθε χώρο που θέλετε να ανανεώσετε και να προστατεύσετε. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επικοινωνήστε 6955-99-79-77.
4: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
5: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
4: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
5: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
4: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
5: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
4: Γιατί ξέρεις τι τρως.
5: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια.
6: Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα.
5: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
6: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
5: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
6: Τηλέφωνο 22 21 0 80 227 και στο www.adkalimanis.gr.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα, οι αγώνες και οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
5: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
12: Dalkas 88,2.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

Dalkas 88,2. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας? 22 210 37 622. Dalkas 88,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.

0: Χαλκάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
6: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: πως η αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Dalkas 88,2, ο άρχοντας του ραδιοφώνου.

0: Νταλκάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψει σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα.
3: Το σωστό βάψιμο αλλάζει την εικόνα ολόκληρου του χώρου σας. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επαγγελματικοί ελαιοχρωματισμοί και αποτέλεσμα που αντέχει στον χρόνο. Και για ολοκληρωμένη προστασία του κτηρίου σας. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις και θερμοπροσώψεις. Για κάθε χώρο που θέλετε να ανανεώσετε και να προστατεύσετε. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επικοινωνήστε 6955-99-79-77. Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
4: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
3: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
4: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
3: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
4: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr. Πρώτη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη τιμή.
4: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη επιβεβαίωση.
4: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
5: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
4: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
5: Ξέρεις τι τρως.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
9: Δαλκάς 88,2.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Πρωινιάς 88,2.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Ήδη γυνείς, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή, μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
6: Του γρου για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη. 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό όποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
7: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
5: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρους Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
5: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
6: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Αλγκάς 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
2: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιλ. Ολέο Μαγ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρους Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
1: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
2: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
1: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
2: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
1: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
2: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
1: Γιατί ξέρεις τι τρως.
3: Το σωστό βάψιμο αλλάζει την εικόνα ολόκληρου του χώρου σας. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επαγγελματικοί ελαιοχρωματισμοί και αποτέλεσμα που αντέχει στον χρόνο. Και για ολοκληρωμένη προστασία του κτηρίου σας. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις και θερμοπροσώψεις. Για κάθε χώρο που θέλετε να ανανεώσετε και να προστατεύσετε. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επικοινωνήστε 6955-99-79-77.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
2: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Δαλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ζωή σου.
1: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
0: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
2: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 80 227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma.
5: Your life belongs to
3: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το σωστό βάψιμο αλλάζει την εικόνα ολόκληρου του χώρου σας. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επαγγελματικοί ελαιοχρωματισμοί και αποτέλεσμα που αντέχει στον χρόνο και για ολοκληρωμένη προστασία του κτηρίου σας. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις και θερμοπροσώψεις. Για κάθε χώρο που θέλετε να ανανεώσετε και να προστατεύσετε. Τέχνη και χρώμα Μιχάλης Ανατολίτης. Επικοινωνήστε 6955-99-7977.
2: Πρώτη διεθνής βράβευση.
3: Μεγάλη τιμή.
2: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
3: Μεγάλη επιβεβαίωση.
2: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
3: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
2: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
3: Ξέρεις τι τρως.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά.
8: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγυαλι είχα πάρει κι όπως ήμουν

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: πίτσα ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
2: Ντουγρού για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
3: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πέτροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
1: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
5: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Δαλκάς 88,2. Μόνο λέει.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το La La La, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το La La La κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το La La La και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
4: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά.
5: Πωλείται και το σπίτι μου.

Καναδά και κάτι τρελάξαν θα μωρά στη Σουηδία. Dalgas 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Αλγκάς 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατεβάσε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι, τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες.
2: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι.
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίσι θα φας.
3: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
4: Δαλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: Γκαλγκάς 88,2. Δώσε πόνο.
1: Πήρες τη ζωή μου τα φεγγάρια και δίκα σου τα κρατάς.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
2: Ντουγρού για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
3: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμβακα, πετροβάμβακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
1: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινήσι, εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα πας.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι άκου μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα και άκου μας παντού. Σε iOS και Android.

0: Νταλκάς 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.

Το ραδιόφωνο που έγινε θρύλος όπου κι αν είσαι. Με το λαλαλα, ο Ταλκάς παίζει παντού. Λαϊκά, αυθεντικά και τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
4: Δαλκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.